φωτιά. Λέτεν το είναι τα γκότι εμέδνα. Μπαίνενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τ' όλες εμνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζέντα.